ζωή, να βράζει λόγο με λαλιστερή. Και σόρτο να ραλιστερ, φίλο ζωή, να βράζει λόγο με λαλιστερή. Και σόρτο να ραλιστερ, φίλο ζωή, να βράζει λόγο με λαλιστερή.